Ναι. Μα δεν έρε. Κολλά. Όμως έρε. Πόλη. Είμπασε στη σαφά. Είμπασε μαμ. Μια τρόνα. Ήδη. Κολλές όπου μάρα να βάλει άντε. Αν έτσι ρεγεί άντε. Και να έχεις αμπίνεται το ρόβατα. Όλου φόκουλε. Thank you.

0: Ελλάδα. Ε, Κόλλη. Ο Λαφνιάνι είναι καραμπιντάνο. Δεν το κοίτα και βάλε πίσω την εκκέντρη που πεις.
1: Βάλα, ωραία.
0: Ε, Κόλλη. Δεν το βάλε πίσω να το. Δεν το βάλε αντί. Bagaimana cara wajib untuk nyari lebih dari cara ayat.

του να φάω του άμα του Μαριέν. Μη με φεκιόν τα αργέτσι. Άμα του Μαριέν χάρια λέτε με γιόπ. Καλά ρουπα μάτια χεσέκ. Γεμεν γιαί.